0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, Απόφασή Σου.
1: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο κι εσύ με Τρανζίστορ.
1: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

στον τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Πάλι στη σκέψη μου θα βρω στιγμές χαμένες. Τότε που ήμασταν μαζί και μοιάζε όνειρο η ζωή.

δουλεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα ουόμο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι, ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ε, τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Πες

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει. Και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
2: Και δεν σου κάνει.
1: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα.
2: Κορσέ.
1: Κορσέ. Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα και τώρα, ναι, αυτά τα τρία
2: κιλά. Αλλά δεν θέλω
1: έβαλα...
2: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί, έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
1: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
2: Μπορεί να έχει ένα στάντ να κουμπίσει, ξέρω τι να σου πω.
1: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
2: Μην κάνει κανένα φράου.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
2: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
1: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
2: Βγες με αλεξίσφαιρο καλουκακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
0: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις, τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα ουόβο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι, ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Το Σινέ Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέ Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, Απόφασή Σου.
1: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο κι εσύ με Τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει. Και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
3: Και δεν σου κάνει.
2: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα.
3: Κορσέ.
2: Κορσέ. Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα και τώρα, ναι, αυτά τα τρία
3: κιλά.
2: Αλλά
3: δεν θέλω
2: έβαλα...
3: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί, έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
2: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
3: Μπορεί να έχει ένα στάντ να κουμπίσει, ξέρω εγώ τι να σου πω.
2: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
3: Μην κάνει καλά φράου.
2: Όχι, όχι, δεν έχει ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
3: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
2: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
3: Βγες με αλεξίσφαιρο καλουκακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω
1: τώρα. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
9: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Ο Τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
10: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
11: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνική.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει η περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα ουόμο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγέ.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, έβαλε τον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει και... Αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
2: Και δεν σου κάνει?
1: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα
2: κορσέ.
1: Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα. Και τώρα ναι. Αυτά τα τρία
2: αλλά
1: κιλά
2: δεν θέλω
1: έβαλα...
2: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
1: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
2: Μπορεί να έχει ένα στάτ να κουμπίσει, ξέρω τι να σου πω.
1: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
2: Μην κάνει καλά φράου.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
2: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
1: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
2: Βγες με Αλεξίσφαιρο Καλουκακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
7: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
9: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα ουόμο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι, ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
4: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
6: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο στο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.
5: Έστω σου λίγο μην εδώ. Να κοιτάξω.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη, Απόφασή Σου.
1: Είμαι ο Δήμος Αναστασιάδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100,3.

0: ζήστο κι εσύ με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει. Και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
3: Και δεν σου κάνει.
2: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα.
3: Κορσέ.
2: Κορσέ. Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα και τώρα ναι. Αυτά τα τρία
3: αλλά
2: κιλά.
3: Αλλά δεν θέλω
2: έβαλα...
3: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
2: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
3: Μπορεί να έχει ένα στάντ να κουμπίσει, ξέρω τι να σου πω.
2: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
3: Μην κάνει καλά φράου.
2: Όχι, όχι, δεν έχει ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
3: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει μάγδα με τον κορσέ.
2: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
3: Βγες με αλεξίσφαιρο καλού κακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
5: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
1: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

παίζεις, τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα. Μόνο στο όπλο μου έστρεψα. Στο πρόσωπό μου.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα, ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις, τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα ουόβο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι, ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

ζεστό με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει. Και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
2: Και δεν σου κάνει.
1: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα.
2: Κορσέ.
1: Κορσέ. Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα και τώρα, ναι, αυτά τα τρία
2: κιλά. Αλλά δεν θέλω
1: έβαλα...
2: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί, έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
1: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
2: Μπορεί να έχει ένα στάντ να κουμπίσει, ξέρω τι να σου πω.
1: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
2: Μην κάνει κανένα φράου.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
2: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
1: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
2: Βγες με αλεξίσφαιρο καλουκακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα ουόμο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
7: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει. Και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
2: Και δεν σου κάνει.
1: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα.
2: Κορσέ.
1: Κορσέ. Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα και τώρα, ναι, αυτά τα τρία
2: κιλά. Αλλά δεν
1: που
2: θέλω
1: έβαλα...
2: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί, έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
1: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
2: Μπορεί να έχει ένα στάτ να κουμπίσει, ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
2: Μην κάνει καλά φράου.
1: Όχι, όχι, δεν έχει μη ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
2: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
1: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
2: Βγες με αλεξίσφαιρο καλού κακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
0: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Βρε, μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε.
2: Εγώ κάνω γυμναστικούλα, παιδιά.
1: Εσύ, έτσι πως είδα, λέω, κοίταξα τον Κωνσταντάρα που έκανε τη γυμναστική με το εκείνο το μαγιό, το ριγέντι, να μπει στη θάλασσα. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
2: Περίμενα να πεις καλημέρα εσύ, γιατί εγώ είμαι ο νυχτερινός ο τύπος.
1: Εσύ ο νυχτερινός ο τύπος, αλλά και εμείς ακόμα δεν έχουμε επανέλθει κανονικά στην καθημερινότητά μας. Προσπαθούμε κι εμείς, προσπαθούμε.
2: Ναι.
1: Πρώτη εβδομάδα εκπομπών, καλώς ήρθες. Πέρασε μία εβδομάδα, ήρθε το Σαββατάκι, ήρθε και ο Λαμπίκος.
2: Καλή ραδιοφωνική χρονιά να έχουμε, Μαγδούλα.
1: Έτσι, καλή σεζόν γενικώς. Καλά τα πήγαμε και γι' αυτό μας επέτρεψαν να κάνουμε.
2: Έτσι, αυτά να τα λέμε, έτσι. Ευχαριστούμε βέβαια τους ακροατές μας.
1: Βέβαια. Λοιπόν, τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, θα έχουμε και τη φεγγαράδα του Αυγούστου. Είχαμε χθες δηλαδή.
2: Ναι.
1: Τη φεγγαράδα του Αυγούστου. Οπότε νομίζω ότι συλλεκτική εκπομπή.
2: Καλά, και σήμερα το φεγγάρι θα είναι τέλειο, έτσι.
1: Τέλειο θα είναι.
2: Δεν το συζητάμε.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε με τη θέση νούμερο 30.
2: Με Άννα Βύση, λοιπόν.
1: Και Αιγαίο, γιατί όλο και λίγο πατήσαμε το ποδαράκι μας.
2: Ναι.
3: Νούμερο 30.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 28.

0: Νάτος!
1: Νάτος! Ο Πάνος Κιάμος εδώ είναι, ναι.
0: Ξέρεις πολλούς, Πάνος Κιάμος στη θέση νούμερο 28.
1: Ναι, αλλά στη θέση νούμερο 27.
0: Παιδιά, το αγαπώ, το αγαπώ. Βέβαια, με λέει και ο δικός μου και ο καλός μου, είναι επειδή γουστάζει πολύ αυτό το παιδί. Όχι, λέω, δεν είναι. Τυχαίνει ο Ζαφ, ό,τι τραγούδι βγάζει, να είναι, ρε παιδί μου, στα γούστα μου. Πώς το λένε.
1: Έτσι, αυτό.
0: Αλλά το συγκεκριμένο ήταν και πολύ μελαγχολικό, γιατί ο Αύγουστος κρύβει μια μελαγχολία.
1: Εγώ θα πάρω λίγο τη θέση του Δαβίδ.
0: Ναι.
1: Και θα πω, αν δεν είχες γνωρίσει το Ζαφ και ναι, δεν είχες καταλάβει πόσο καταπληκτικό παιδί είναι.
0: Μου άρεσε καλλιτεχνικά πριν τον γνωρίσω, πάντως έχω να σου πω. Ναι, καλλιτεχνικά, δηλαδή και τώρα με αυτή την τραγουδάρα. Περιμένω εδώ, ήρθε ο Αύγουστος πάλι. Παιδιά, έχω τρελαθεί.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι το τραγούδι του Αυγούστου μου είναι ο Αύγουστος του Ζαφ.
1: Πάμε να τον ακούσουμε, ρε παιδιά.
2: Νούμερο 27.

0: τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 25.

0: Τζάκι. Ω, στη θέση νούμερο 25.
1: Τζάκι, Τζάκι.
0: Ναι, αλλά στη θέση νούμερο 26, αυτό που σου είπα και εκτός μικροφόνου, ναι, εκτός αέρα.
1: Σου αρέσει πολύ.
0: Πάρα πολύ
1: μου. Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί, και εμένα μου άρεσε,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Και ξέρεις, ο Νίκος Οικονομόπουλος δεν βγάζει συνέχεια τέτοια τραγούδια. Πιο πολύ καψούρα.
1: Πιο μπαλάντα, ναι, ναι.
0: Ζεμπέκικο,
1: ναι.
0: Μπαλάντα, ναι. Και τώρα έβγαλε αυτό που είναι ανεβαστικό, απτέμπο.
1: Ναι, ναι, και σ' άρεσε.
0: Μου άρεσε.
1: Εγώ ήμουν στο Φέρι, έχω να σου πω.
0: Δεν μας είπες.
1: Πήγα στη συναυλία. Εντάξει, παιδιά, είναι ο καλύτερότερος όλων. Ειλικρινά, και εγώ επειδή τον ξέρω από πολύ παλιά, έχει κάνει τόσο μεγάλη πρόοδο. Πάντα ήταν καλός τραγουδιστής. Έχει εξελιχθεί, τι να σου πω, δηλαδή αλάνθαστος, παιδί μου, πώς να σου το πω.
0: Καλαμαριά δεν ήτανε.
1: Καλαμαριά.
0: Το μετά, γέμισε.
1: Το γέμισε. Ήταν και πολύ συγκινητικό, γιατί λέει κάποτε πήγε ένα σχολείο.
0: Σόπα,
1: ναι, τριγυρνούσε και αυτά, και είμαι πολύ συγκινημένος. Λέει, εδώ συγκινηθήκαμε εμείς που τον ξέραμε και λέμε, δες το παιδί γεμίζει στάδια. Το γέμισε, παιδιά. Έτσι. Και εντάξει, πολλά συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πάμε στον αγαπημένο σου στη θέση νούμερο 24.
0: Βάλ το απόν. Πάτα το play, μαγούλα.
1: Push the button.
2: Νούμερο 24.

0: πόλη σου.
1: Η μουσική σου.
0: Ο σταθμός σου.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
0: Νούμερο 22.

0: όλο πιο πάνω για να βρεις με τον RG.
1: Και όλο πιο κοντά στη μεγάλη αυτή συναυλία, έτσι.
0: Όλε! Έλα, νουλα, ζούμε για να σ' ακούμε.
1: 26 Σεπτεμβρίου. Καλά,
0: να, εδώ η Βυσόβια μας τα λέει. Λοιπόν, έχουμε πολύ. Μ' αρέσουν οι συναυλίες του Σεπτεμβρίου και του Αυγούστου πάρα πολύ.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Νομίζω ότι άμα τον Αύγουστο δεν πάω σε κάποια συναυλία, δεν έχει περάσει ο Αύγουστος.
1: Κοίτα,
0: πώς να σου το πω.
1: Έχουν τελειώσει οι διακοπές. Έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Οπότε ο μόνος λόγος για να χαίρεσαι λιγάκι είναι ότι έχει συναυλίες. Και θα ακούσει εκεί πέρα τους αγαπημένους καλλιτέχνες. Ή θα περνάς ωραία. Έτσι
0: και στη συναυλία είναι αλλιώς, ρε φίλε. Είναι πιο ωραία έτσι τα πράγματα. Είναι όλα μαγικά.
1: Όλα μαγικά.
0: Όποιος δεν έχει δει συναυλία Μιχάλη Χατζηγιάννη, πραγματικά δεν έχει ζήσει τίποτα στη ζωή του.
1: Τον λυπάμαι.
0: Ναι. Δηλαδή τότε εκείνο το live στο Λυκαβητό, το live στο πάνω στο θέατρο
1: Δάσους.
0: Πω, παιδιά, τι συναυλίες έκανε ο Μιχαλάρας.
1: Και τρομερό το κομμάτι, έτσι να το πούμε και αυτό.
0: Τρομερό, και έχει βρει πάλι τον εαυτό του έτσι αυτά τα pop. Γιατί ο pop τραγουδιστής της Ελλάδας είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Δηλαδή εδώ θα σε στεναχωρήσω λιγάκι.
0: Τι?
1: Αλλά αυτό μου άρεσε περισσότερο από το
0: Ρίτα, Ρίτα.
1: Κορέο ήταν και εκείνο. Αυτό όμως μου άρεσε περισσότερο.
0: Εντάξει λοιπόν, περιορέξεως, μετά θα σε κεράσω μια γρανίτα πολεμών. Νούμερο 21.

0: Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 19.

0: πώς βρέθηκες εσύ εδώ.
1: Ο Αντώνης Ρέμος, θέση νούμερο 19.
0: Τι έγινε, Αντωνάκη, ανεβήκαμε.
1: Έρχεται η συναυλία του, γι' αυτό.
0: Δεν βλέπετε κιόλα τη φάτσα του. Μόλις είδες, λέει τι έγινε, τι άλλο. Έπαιξε πάρα πολύ η Δευτέρα τελευταία του Αντώνη Ρέμου, παρότι έχει καιρό που κυκλοφόρησε.
1: Έτσι, έτσι, αυτό.
0: Υπάρχουν μερικά τραγούδια που σας αρέσουν πολύ.
1: Και έμαθα για τη συναυλία του.
0: Ναι.
1: Άκου εδώ τώρα είδηση.
0: Ναι.
1: Στις 12 Σεπτεμβρίου είναι η συναυλία του, σωστά.
0: Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία, ναι.
1: Θα έρθει
0: ο Ροναλντίνιο.
1: Ρε, το μάθες και εσύ, ρε κουφάλα.
0: Όχι, εσένα περιμέναμε να μας το πεις. Εδώ στα πρωινά Καρδάσια τα λέμε αυτά τα νέα.
1: Αλήθεια τα είπατε.
0: Τα είπε ο Γιώργος Βελιτσιάης που λέει τα όχτα μουσικά, τα, έτσι αυτά τα σουσού, τα σουσουδιάρικα.
1: Sorry, μου διέφυγε.
0: Αλλά έκανες καλά και το είπες, γιατί μας ακούει κόσμος το Σαββατοκύριακο που δεν ακούει το πρωινό, έτσι.
1: Ο Ροναλντίνιο θα έρθει στο Ρέμο.
0: Έλα, ρε.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι όταν έπαιζε στη Μίλαν, ερχόταν σχεδόν κάθε Σάββατο στην Αθήνα. Πεταγόταν με ένα αεροπλάνο. Άκουγε λίγο Ρέμο και μετά έφυγε πίσω.
0: Εγώ προχθές το φέρι είδα τον Σιφάκη. Ήταν εκεί.
1: Τι κάνει αυτή η ψυχή.
0: Καθόταν και πήγε το ποτάκι του εκεί. Ο Γιώργος ο Μαυρίδης.
1: Περίμενε, είχε σταντάκια.
0: Πίσω, παιδιά, δεν ξέρω πώς το είχαν κάνει έτσι. Γιατί εγώ καθόμουν από πίσω, δεν ήμουν μπροστά, ήμουν πίσω από τη σκηνή. Μόνο τον κόλο του έβλεπα του φέρει. Ωραίος είναι, εντάξει, το ξέρω το Θεό. Είχαν πάρει τα μπουκάλια του αυτά. Είχε μπαρ. Είχε μπαρ που πουλούσαν, παιδί μου, ποτά. Πώς το λένε.
1: Μπουζούκι, κανονικό δηλαδή.
0: Μπουζούκι, δεν λες τίποτα. Και πολλοί κόσμοι είχε φέρει τα δικά του μπουκάλια και πίσω είχε ηχεία, είχε αυτά, τα κουμπούσαν πάνω. Αυτά. Είχε μεταμορφωθεί, δηλαδή. Τι να σου πω, πάρα πολύ,
1: πολύ
0: ωραίο.
1: Ήταν ένα μίξ μπουζούκι με συναυλία.
0: Και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και στη θέση νούμερο 18 να ανέβουμε.
1: Να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο, αφού το θέλεις κι εσύ.
0: Αφού το θες. Σε θέλω παράφω.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα ουόμο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι, ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Ο τρανζίστορ 100,3 προτείνει.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόντου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα. 2 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με την μοναδική Κατερίνα Λιόντου. Να είσαι εκεί.
0: Και τώρα, και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
3: Νούμερο 17.

0: Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, μας λέει η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Εγώ έχω να σου πω, α, για πες.
0: Πόσα πράγματα ζήσαμε μέσα στο καλοκαίρι που μας θυμίζουν Ελλάδα, έτσι.
1: Εγώ ήθελα να σας πω ακριβώς αυτό το πράγμα, περίπου δηλαδή. Ότι κάθε φορά που ταξιδεύω στο εξωτερικό, εντυπωσιάζομαι από τα κτίρια, από τα μετρό τους, ξέρω εγώ, από όλα και αυτά, και λέω Ελλάδα μου που είσαι. Γιατί δεν έχει, ρε παιδιά, σαν την Ελλάδα.
0: Έτσι, ρε Μάγδα, πες.
1: Πήγαμε εκεί.
0: Μας δαλυνεί.
1: Δηλαδή, μείναμε σε ουρανοξύστες, έτσι. Μείναμε σε ωραία ξενοδοχεία.
0: Φάγατε ωραία φαγητά. Πες
1: ωραία
0: τα, ναι,
1: φαγητά,
0: όλα,
1: αλλά
0: όλα.
1: Όχι σαν τα δικά μας.
0: Δεν είναι.
1: Άμα δεν έχεις το λαδάκι εκεί, το ελαιόλαδο έτσι να ρέει. Άμα δεν έχεις δηλαδή τα ωραία, τα δικά μας. Και επίσης, ας πούμε, τα πρωινά μας. Είναι πιο κυμπάρικα εδώ, σε ένα ξενοδοχείο εδώ, σε ένα μικρό ξενοδοχείο. Θυμάστε, σου λέγα, στο Πήλιο.
0: Ναι, μωρέ.
1: Φτιάχνα τις πίτες τους, τα αυτά. Είμαστε πιο κυμπάριδες, ρε φίλε. Όπου και να πηγαίνω, πάντα την ψάχνω την Ελλάδα μου. Όχι στην καθημερινότητα και με όλα αυτά που τραβάμε, αλλά
0: άλλο
1: η
0: αυτό.
1: Κουλτούρα μας, τα,
0: ναι,
1: φαγητά μας, η θάλασσά μας, τα beach bar μας. Εκεί δεν έχουν τίποτα, ρε φίλε.
0: Όχι σχεδόν. Πάντα δεν είμαι απόλυτος.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαι απόλυτος.
1: Εδώ είμαι
0: απόλυτος. Θα συμφωνήσω 100% με τη Μαγδαληνή.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν στη θέση νούμερο 17 η Κατερίνα Λιόλιου.
0: Στη θέση νούμερο 16 θα ακούσουμε ό,τι πιο όμορφο υπάρχει από Χρήστο Μενιδιάτη. Αλλά μετά.
1: Μετά, εντάξει, παιδιά, η Αναλαμπή εννοείται ότι ανήκει στο Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή και είχα πολλά χρόνια να δω τόσο κόσμο να στεναχωριέται πάρα πολύ για έναν άνθρωπο που έχει φύγει. Ήταν η εφηβεία μας, τα νιάτα μας, ο Δημήτρης Κόκοτας άφησε εποχή. Δεν ενόχλησε ποτέ με τίποτα.
0: Πραγματικά.
1: Δεν προκάλεσε ποτέ.
0: Δεν έδωσε κανένα δικαίωμα.
1: Θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιήσει το όνομα του μπαμπά του και να κάνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Και έκανε εντελώς διαφορετική καριέρα.
1: Εντελώς.
0: Άλλο πράγμα.
1: Γι' αυτό δεν τον συγκρίνανε και ποτέ.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι το πιο γνωστό τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, αν με ρωτάς, επειδή είμαι φαν και είχα αγοράσει και τα άλμπουμ, τα CD του αγόραζα, έχει πάρα πολλά τραγούδια που δεν ακούγονται πλέον. Αλλά νομίζω ότι το πιο γνωστό του ήταν η Ανεμόνα. Ναι. Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μιας ανεμόνας.
0: Που τη σκόρπισε φυσώντας σαν άσουν χειμώνα. Το αγαπημένο τραγούδι και του κουμπάρ μου του Μιχάλη, έτσι.
1: Οπότε να το αφιερώσουμε. Και εσύ θα βάλεις όμως.
0: Εννοείται, μόνο Κόκοτα. Μόνο.

0: Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Φτάσαμε λοιπόν στα μισά.
2: Τι καλά περάσαμε, μόνο που πεινάσαμε. Λάμπης Δημητριάδης, Μάγδας Ζουλίδου, δεν συστηθήκαμε. Είναι το top 30 της νέας σεζόν.
1: Ναι, εκ παραδρομής, ναι.
2: Λοιπόν, θέση νούμερο 30, θυμηθούμε. Ναι, ναι. Αναβίση και Αιγαίο.
1: Θέση νούμερο 29, New Entry και ισανότερα από Γιώργο Κακοσέο.
2: Στο 28, Ξέρεις Πολλούς και Πάνος Κιάμος.
1: Θέση νούμερο 27, Αύγουστος από Ζαφ.
2: Στο 26, Ένοχο Κορμί, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Θέση νούμερο 25, Ελένη Φουρέιρα και Τζάκι Ο.
2: Στο 24, Καντάδα και Απών.
1: Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι στη θέση νούμερο 23.
2: Στο 22, όλο πιο πάνω, Αναβίση και RG.
1: Όλα μαγικά από Μιχάλη Χατζηγιάννη στη θέση νούμερο 21.
2: Στο 20, Γρανίτα Λεμόνι και αγαπημένη μου Μαρσό.
1: Δευτέρα και Αντώνης Ρέμος στη θέση νούμερο 19.
2: Στο 18, Σε Θέλω Παράφορα και Νίκος Μακρόπουλος.
1: Κατερίνα Λιόλιου, θέση νούμερο 17, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
2: Στο 16, Χρήστος Μενιδιάτης, Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.
1: Και να ακούσουμε τώρα μια Δέσποινα Βανδύ.
2: Να μ' αγαπάς.
3: Νούμερο 15.

0: τραγουδάς. Ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

0: Μπαλάρα Νικόλαε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Όλες οι μπαλάντες του Βέρτη μου αρέσουν.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είναι αισθαντικός, έτσι πως τραγουδάει.
1: Αισθαντικό, ωραία. Αισθαντικός. Ωραία, λέξη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Στη θέση νούμερο 13 ήταν το αγόρι μου το όμορφο.
1: Το οποίο έρχεται, ξέρεις, έτσι.
0: Έρχεται, έρχεται.
1: Το ξέρεις.
0: Εσύ τι λες.
1: Α, μπράβο. Αφού έχει να έρθει 3 χρόνια νομίζω.
0: 4, αν δεν κάνω λάθος. Εγώ επειδή φέτος που πήγα στην Αθήνα, πολύ το ευχαριστήθηκα να σου πω, γιατί είναι τελείως διαφορετικό το μαγαζί που πήγαμε.
1: Ναι.
0: Με τους φοίνικες μέσα σαν μπαράκι, σαν να ήμουν σε νησί, δεν ξέρω, άλλο mood.
1: Ναι, ναι.
0: Τον απόλαυσα εκεί, λέω, εννοείται, και μου λέει και αυτός. Τώρα που έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, τώρα ήρθε στην Αθήνα να με δεις. Τόσα χρόνια δεν έχω. Τι να κάνω, overdose. Θα πάθω, δεν παθαίνω ποτέ από το Βέρτη.
1: Όχι, overdose.
0: Και λέω, είδα φέρι. Θα δω και Βέρτη, είμαι εντάξει. Τελειώσαμε. Έκλεισα, δεν θέλω τίποτα άλλο. Θέση νούμερο 12.
1: Τι θέλω εγώ με σένα, τι θέλει με εμάς ο Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλει.
0: Τι θέλει, θέλει να τραγουδήσεις στη θέση νούμερο 12.
2: Νούμερο 12.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 10.

0: τέλεια.
1: Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι έχει μάθει στη θέση νούμερο 10. Έβγαλε καινούργιο τραγούδι, έμαθα, έτσι.
0: Ναι, όλα τα μαθαίνεις εσύ. Όλα τα μαθαίνεις. Ποιος ενημερώνει, να ξέρα.
1: Ποιος άλλος, παιδιά.
0: Παγκόσμιο φαινόμενο.
1: Τι
0: λέγεται.
1: Παγκόσμιο φαινόμενο λέγεται.
0: Παγκόσμιο φαινόμενο με Βίκη Γεροθόδωρου στο στίχο.
1: Ωραία.
0: Και πάρα πολύ ωραίο ξόφυλλο ασπρόμαυρο και ξόφυλλο. Η ομορφιά του. Ξόφυλλο. Ξόφτερνο και ξόφυλλο. Η ομορφιά του είναι στο εξόφυλλο.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, και εγώ άμα είχα τέτοια μούτρα σαν του Ιακωβίδη, συνέχεια θα σας τα έδειχνα.
1: Η αλήθεια είναι ότι αν δεν κατάφερε να γίνει τραγουδιστής, θα έπρεπε να πάει για modeling.
0: Ναι. Η ομορφιά του είναι ασύλληπτη. Λοιπόν, τώρα στη θέση νούμερο 9 είναι ο Νίκος Απέργης.
1: Με ένα τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα.
0: Του Δημήτρη Κόκοτα, το οποίο με πολύ σεβασμό το ερμήνευσε και μας άρεσε πολύ και γι' αυτό βρίσκεται στη θέση νούμερο 9.
2: Νούμερο 9.

0: Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 7.

0: Sold out.
1: Αυτό ήθελα να πω. Άλλη μια κοπέλα που ξεκίνησε χαμηλά, ναι, και απλά όχι απογειώθηκε, εκτοξεύθηκε.
0: Κορυφή. Ναι. Κατέρινα Λιόλιου, λογαριασμός, έρχεται η συναυλία της. Μπορεί να είναι sold out, αλλά εμείς σας έχουμε εξασφαλίσει κάποιες προσκλήσεις από Δευτέρα.
1: Τρανζίστορ είσαι.
0: Τρανζιστοράρα είσαι. Οπότε από Δευτέρα θα σας δώσουμε κάποιες προσκλησούλες για τη συναυλία αυτή. Γιατί και πάλι θα γίνει χαμός, όπως και στο Φέρι ήταν όλοι εκεί. Έτσι θα είναι και στην Κατέρινα Λιόλιου.
1: Σίγουρα, 100%.
0: Λοιπόν, το κορίτσι αυτό τι κάνει η Αναστασία, πού είναι, πού
1: βρίσκεται. Η Αναστασία.
2: Νούμερο 6.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου. Νούμερο 4.

0: Εντάξει, με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος, αγαπάμε στη θέση νούμερο 4.
1: Έτσι, έτσι, αγαπάμε, αλλά θέλουμε να ανέβει το άλλο, παιδιά.
0: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες. Γιατί με κνεύρισε έτσι αυτός ο τύπος, γιατί μου τον βάλατε τον Θοδωρή στη θέση νούμερο 3.
1: Κλείσαμε με Θοδωρή, φέρει στην κορυφή, έτσι, θέση νούμερο 1.
0: Εντάξει, παιδιά, όσο είναι τριάδα, δεν θα γκρινιάζω. Δεν έχω δει τι γίνεται πιο πάνω. Είπα να το ανακαλύψω κι εγώ μαζί σας έτσι, surprise. Θέση νούμερο 3 ο Θοδωρής μας.
1: Δεν μου λες στη συναυλία είχες και κασκόλ.
0: Δεν είχα κασκόλ και μετά στενοχωρέθηκα.
1: Με το παγουρίνο πήγες.
0: Το παγουρίνο είχα. Είχα το παγουρίνο. Εντάξει, πόσο δεν με ξέρετε, έβαλα γκάλοπ. Τι έχει μέσα το παγουρίνο, κρασί, νερό, ουίσκι. Ποιος πάτησε νερό, ρε παιδιά. Τι είμαι για να πίνω νερό στο παγουρίνο του φέρι, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Είναι δυνατόν να έφερα το παγουρίνο.
1: Δεν σε ξέρουνε, μάλλον.
0: Και φυσικά ούτε ουίσκι είχα. Γι' αυτό δεν. Ναι, το βρήκε η Αντιγόνη Σπανού. Ήτανε κρασί.
1: Βέβαια.
0: Αν δεν είχε κρασί, θα είχε βότκα.
1: Ναι.

0: Ωραία, ουίσκι νομίζω δεν έχει πει ποτέ. Έχει πει.
1: Στα μπουζούκια πίνω ουίσκι.
0: Α, μόνο στα μπουζούκια, ναι.
1: Σκέτο, okay. Παρακαλώ, για να γεύομαι την ωραία γεύση.
0: Χωρίς παγό.
1: Δεν, ναι, όταν πίνω.
0: Χωρίς παγό.
1: Όταν πίνω απ' τα άλλα.
0: Α, δηλητήριο.
1: Απ' τα άλλα, βάζω και πάγο. Ή και σόδα. Όταν πίνω το αγαπημένο μου, το θέλω σκέτο, έτσι.
0: Δηλητήριο.
2: Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει. Και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
2: Και δεν σου κάνει.
1: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα.
2: Κορσέ.
1: Κορσέ. Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα και τώρα ναι. Αυτά τα τρία
2: αλλά
1: κιλά.
2: Αλλά δεν θέλω
1: έβαλα...
2: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί έτσι. Δεν θέλω να σε σφιχτεί.
1: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
2: Μπορεί να έχει ένα στάντ να κουμπίσει, ξέρω τι να σου πω.
1: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
2: Μην κάνει καλά φράου.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
2: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
1: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
2: Βγες με αλεξίσφαιρο καλού κακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία. Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
5: Νούμερο 2.

0: Ιουλία, τι έγινε?
1: Θα σου πω το εξής.
0: Ναι, παρακαλώ. Περιμένω.
1: Ιουλία Καλυμάνη, ναι. Δεν είχα ακούσει ποτέ live.
0: Θεάρα.
1: Σκάει πρόταση λοιπόν από τον κουμπάρου μου τον Μιχάλη στα γενέθλιά του να μας βγάλει έξω.
0: Ναι.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη τραγουδούσε σε ένα μαγαζί στο Οφρίνιο. Ξέρεις που είναι το Οφρίνιο?
0: Βεβαίως, είναι το χωριό του Βέρτη.
1: Μπράβο.
0: Παραλία Οφρίνιο, Τούζλα, Τούζλα.
1: Άντε ρε.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν εκεί. Και μου λέει, θέλω να έρθετε εκεί πέρα. Παιδιά, Μάγδα, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Πώς δεν μπορώ?
1: Περάσαμε τέλεια. Ναι. Η Ιουλία Καλυμάνη καταπληκτική, τα τραγουδούσε όλα.
0: Είναι μπράβο, θεά, μπράβο. Θεά, θεά. Και μπράβο και στο μπράβο. Μιχάλη τον Τουρατζίδη, ο οποίος, βέβαια, εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι συναντήσαμε από τη θέση νούμερο 15 μέχρι εδώ.
1: Πάμε.
0: 15, να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ.
1: 14, Μαργαρίτα από Χρήστο Μάστορα.
0: Μου έλειψες πολύ στο 13 και Νίκος Βέρτης.
1: Θέση νούμερο 12, Τι θέλω εγώ με σένα από Γιώργο Σαμπάνη.
0: Στο 11, Εξηγήστε μου, κυρία Ελληνίδου.
1: Θέση νούμερο 10, Έτσι έχει μάθει από Πέτρο Ιακωβίδη.
0: Στο 9, Αυτά τα χίλια, Νίκος Απέργης.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος ήταν στη θέση νούμερο 8, Όπου κι αν πας.
0: Στο 7, Λογαριασμός Κατερίνα Λιόλου.
1: Θέση νούμερο 6, Σπάστε τα από Αναστασία.
0: Στο 5, Φορτηγό και Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Πάλι Νίκος Οικονομόπουλος, τρίτος βασικά. Με λίγα λόγια, θέση νούμερο 4 από τον ίδιο.
0: Ναι. Στο 3, Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες, αγόρι μου, θα δωρείς φέρεις.
1: Στη θέση νούμερο 2 ακούσαμε μόλις την Ιουλία Καλυμάνη, Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται.
0: Και έρχονται.
1: Και έρχονται, σωστά.
0: Και στη θέση νούμερο 1 ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, διότι... Ναι. Εντάξει, ήταν το τραγούδι του καλοκαιριού. Πες μου το ναι, πες μου το ναι. Το είπα πρόπερση και δεν μπόρεσα το ναι.
1: Ναι,
0: το είπα πρόπερση και δεν μπόρεσα.
1: Δεν πειράζει, πάλι με Αργυρό ήσουνα.
0: Πάλι με Αργυρό, δεν ξέρω, ο Αργυρούλης με κυνηγάει ο Αργυρούλης. Αλλά μετά έχεις και εσύ η αναλαμπή πριν φύγουμε.
1: Θα την πούμε μετά.
0: Θα την πούμε μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άντε καλά.
1: Θα χαιρετήσω. Νούμερο 1.

0: είναι στη θέση νούμερο 1 και πριν φύγουμε, αναλαμπή από Λάπη Δημητριάδη.
1: Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Φίβος του 95. Πολύ καλή για να είσαι αληθινή από Δημήτρη Κόκοτα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
0: Και ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε στην παρέα μας. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Γεια σας.
0: Γεια.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για σας.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα, ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις, τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα ουόμο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σα, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι, ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.
6: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στον Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Είχα πάρει ένα μαύρο φόρεμα πριν φύγω για διακοπές, ναι. Γιατί είχα δυνατήσει. Και... αλλά στις διακοπές λίγο έβαλα.
2: Και δεν σου κάνει.
1: Μου κάνει, αλλά μου πετάει λίγο την κοιλιά. Μήπως να βάλω εκείνα τα ισόρυχα που κρατάνε την μπάκα.
2: Κορσέ.
1: Κορσέ. Γιατί είναι ελαστικό το φόρεμα και τώρα, ναι, αυτά τα τρία
2: κιλά. Αλλά δεν θέλω
1: έβαλα...
2: να μου κάθεσαι και να μου είσαι εκεί έτσι.
1: Σφιχτή.
2: Δεν θέλω να είσαι σφιχτή.
1: Γιατί να κάθομαι, θα πάω να χορέψω σήμερα.
2: Μπορεί να έχει ένα στάντ να κουμπίσει, ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Ελπίζω αυτό μην έχει. Όχι, αυτό είναι ελαστικό, δεν είμαι κουμπιά, μην κάτσω και.
2: Μην κάνει καλά φράου.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ούτε κουμπιά ούτε τίποτα.
2: Στο εξωτερικό σκάνε τζιχαντζιστές. Εδώ σκάει Μάγδα με τον κορσέ.
1: Θοδωρή, θα έρθω και ανάλογα με το τι θα φορέσω, θα δεις πού θα καθίσω.
2: Βγες με αλεξίσφαιρο καλουκακού, αν θες να βγάλεις όλη τη βάρδια. Τι να σου πω τώρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λίγο μάμα ρε παιδιά, λίγο μάμα, γιατί θέλω να πάρω κάτι ψώνια, ξέρεις τα γνωστά.
2: Βέβαια.
1: Αν και τα αντρικά τα βρακιά, γιατί.
2: Τα αντρικά, τα ουόμο.
1: Άλλο μαγαζί έχω βρει εγώ.
2: Άλλο.
1: Ναι, για μένα δεν με βολεύουν τα βρακιά των πανηγυριών πλέον.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά μπορώ να πάρω κάτι άλλο.
2: Μεγαλοπιάστηκες κι εσύ.
1: Κοίταξε, σουβλάκι και ρετσίνα και γεια σας, δεν θέλω τίποτα άλλο. Το λαϊκίσα πολύ τώρα, πρέπει να το παίζω λίγο πιο στιλάτι.
2: Σουβλάκι ρετσίνα και στριγκάρα.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Η νύχτα είναι τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό είδα

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν χωρούν τα αισθήματα μου σε μια πληβάλη.
2: Παίζει την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Γιάννη Φακίνου, Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
1: Είμαι ο Γιάννης Φακίνος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Τρανζίστορ 100.

0: Τρανζίστο με Τρανζίστορ.
1: Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Εδώ ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω,

Εγώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Χορεύεις, τραγουδάς, ζεις με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.